0: Αντούμνιο Παμ.
1: Ενσρένιο Παμ. Αουτιουδίντι. Αουτιουδίντι. Βα βα βα. Ετου.
0: Κάτσε ονέμε.
1: Ονέμε.
0: Κάτσε. Yeah.
1: Okay.
0: Don't. Omi huye papa pa chenra.
1: Oiri huye.
0: Obia huye.

Μα έχω κόνο με αφέμι. Αφεντού, baby, no. Να με πεμά, ο μου μου ο Ένα σου με φέμι. Εδού, baby, no. Εσά, μπα, μα, ο μου έσλι. Ένα σου με αφέμι. Σον, ο μα, ο μου ο Μπα, ρέδι, έπαπα, να αφή, ουάφα. Εδού, baby, να μπε, μια ρέδιο. Σάτα, να μια agent, you. And I'm passing me a radio. Bills so hard. We agent. I'm not supposed to be a radio.